Μαθά Αϊνστάινι. Θεωρικής. Νου καταλήμι της θεωρής δε πρακτικής. Πορ πρακτικής. Κα. Από νου και καθόν Αϊνστάινι. For me the best.